0: Έτσι. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: A gente fazendo aquela festa no

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7. Ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς το κυβερνητικό νομοσχέδιο βρίσκεται στα χέρια των κοινωνικών εταίρων. Στις 10 το πρωί συνεδριάζει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και το Υπουργείο θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση. Παράλληλα, θα παραδώσει ενημερωτικό σημείωμα στους κοινωνικούς εταίρους, το οποίο θα καταγράφονται βήμα προς βήμα οι αλλαγές οι οποίες περιλαμβάνονται στο προτινόμενο νομοσχέδιο. Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί των κοινωνικών εταίρων αναμένεται να αρχίσουν να τίθενται από την επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 28 Αυγούστου. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η επανέναρξη των εργασιών προς υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί σχετική οδηγία προς ναυτιλωμένους, ώστε να επαναρχίσουν οι βυθομετρήσεις στο σημείο που θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει πλέον γαλλικό πλοίο. Η εξέλιξη έρχεται κατόπιν απευθείας επικοινωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας. Ο κύριος Δαμιανός τόνισε ότι η έναρξη των ερευνών βυθού θα γίνει μόλις το γαλλικό πλοίο είναι έτοιμο. Στο παρελθόν, ιταλικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο είχε δοκιμάσει να πραγματοποιήσει αντίστοιχες έρευνες, παρεμποδίστηκε από την Τουρκία στο πλαίσιο της προκλητικής πολιτικής της Άγκυρας. Ωστόσο, η πρόσφατη είσοδος του γαλλικού κολοσσού Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλάζει τα δεδομένα. Δεν αποκλείεται μάλιστα, εάν χρειαστεί, το ερευνητικό σκάφος να συνοδεύεται από γαλλικό πολεμικό πλοίο. Ο Μιχάλης Δαμιανός τόνισε ότι η ενεργότερη παρουσία της Γαλλίας στο έργο αλλάζει τα δεδομένα, προσθέτοντας πως η εμπλοκή ενός επενδυτή όπως η Meridiam εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ακόμη ότι αν το κόστος κατασκευής του έργου αυξηθεί, θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετοι τρόποι χρηματοδότησης. Χαρακτήρισε το οικονομικό σκέλος ιδιαίτερα σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι επηρεάζει και τον καταναλωτή μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Σημείωσε παράλληλα ότι η Λευκωσία αναμένει και την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά την χρηματοδότηση του έργου. Η Ιρανική διπλωματία διαψεύδει ότι χθες εκτοξεύτηκαν Ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αντιδρώντας στην κατηγορία του Αμπού Ντάμπι ότι δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοθέτησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Εσμαήλ Μπαγαέι, απέρριψε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντας την επιζήμια για την εμπιστοσύνη στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιφέρεια. Λίγες ώρες αργότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων σημειώνει ότι υπό την σκιά της κλιμάκωσης στην περιοχή, οι εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραξή, αναφερόμενος στη στάση την οποία τηρεί η Τεχεράνη απέναντι στη σύγκρουση και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραξή είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες με στόχο την μείωση των εντάσεων και την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για μια πολιτική η οποία βασίζεται στον διάλογο και στην ευρύτερη διπλωματική συνεργασία, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν μέσω αντιπαραθέσεων. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές όσον αφορά την ασφάλειά του, διαμηνύει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον απόϊχο των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικής βάσης στην βορειοδυτική Συρία, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Δαμασκός ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Υπογράμμισε πως το Τελ Αβίβ προειδοποίησε κατ' επανάληψη την Συρία ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις, σημείωσε ο Νετανιάχου, για να προσθέσει πως το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις εναντίον της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Τομόκο Ακάνε, και ενός ακόμη ανώτερου δικαστικού λειτουργού, κλιμακώνοντας την επίθεση σε βάρος του θεσμού. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Διεθνές Δικαστήριο ότι είναι πολιτικοποιημένο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο υποστήριξε πως τα συγκεκριμένα άτομα μετήχαν άμεσα στην προσπάθεια που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ώστε να ερευνά, να συλλαμβάνει και να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν αποδέχεται την δικαιοδοσία του. Οι κυρώσεις αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απάντηση στην έκδοση εντάλματος σύλληψης το 2024 σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν στους δύο δικαστές την είσοδο στην χώρα και εμποδίζουν οποιαδήποτε συναλλαγή με την μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την κράτηση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεοφύτου διέταξε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιοδικείου Πάφου. Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το Επαρχιακό Δικαστήριο αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος, σημειώνοντας πως παρότι έχει κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή δεν είναι τόσο ισχυρή και ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της φυγοδικίας. Ο 51χρονος κατηγορείται επίσης για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορία. Ένσταση στην κράτηση του 51χρονου έφερε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Όπως ανέφερε ο κύριος Αλεξάνδρου, η πιθανότητα καταδίκης του 51χρονου σχεδόν είναι ανύπαρκτη, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος φυγοδικίας, και εξήγησε ότι πρόκειται για πρόσωπο που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον κόσμο της επαρχίας Πάφου. Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πυρκαγιών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία Πάφου. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση εμπριστών. Θεωρούν μάλιστα πως η δράση εμπριστών παρουσιάζει το ίδιο modus operandi σε συγκεκριμένες περιοχές. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις, ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερα με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Τα αρμόδια τμήματα αξιοποιούν πλέον όλα τα σύγχρονα μέσα για εντοπισμό των δραστών μέσω καμερών, περιπολιών καθώς και αεροσκαφών που περιπολούν και καταγράφουν εικόνες. Τον τον προβληματισμό του για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου, εξέφρασε ο διευθυντής του τμήματος δασών Σάββας Ιεζεκίλ, με αφορμή και τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διαρευνηθεί σοβαρά. Ο κύριος Ιεζεκίλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επρόκειτο για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από τη Δρούσα μέχρι το Προδρόμι καθώς και στο Σκούλι. Έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο και τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Συνάντηση με τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων είχε η Λία Μυριάνθους, είχε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ιεροκηπίας, ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, την οποία απασχόλησαν θέματα που απασχολούν τον Δήμο και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και και η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου από την λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου και οχληρών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή σε γειτονικές κοινότητες, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας επαρχιακού καταφυγίου εγκαταλελειμμένων ζώων. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου κυνήγι φάσα στην Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρα τους στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, και αυτό θα γίνεται μέχρι τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα παραμένουν κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, την συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων διεξάγεται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Θρασιβολίδου Ραφαέλα, που βρίσκεται στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60, 200 μέτρα πριν από το μολ έναντι του Cosmic Bowling στην Κάτω Πάφο. Τσέλε Πουλένια, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 91, δρόμος Λυκείου Κύκου, πριν από τα φώτα του Roundabout προς Λεμεσό στην Πάφο. Και Γαβριήλ Γιάννης, που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11, στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία σε νήστρια αποφόρια να καταστούν σταδιακά, κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 αποφόρ και παροδικά τοπικά στα προσύνευα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 αποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθης Μπογδάνος.
0: Τι περιγράφεις με έναν βραζιλιάνικο αγωνά. Έβαλα γκολ.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Θα μπορούσες.
1: Και τώρα μπαίνει στην επίθεση.
0: Που μπαίνει. Για συνέχισε. Προσπάθησε λίγο να περιγράψει λίγο ένα αγώνα. Ξεκίνα, πες γρήγορα.
1: Και τώρα βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή Α, δεν ξέρω το όνομα, να μπαίνει στην επίθεση, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και. Και γκολ, κυρίες και κύριοι!
0: Ο ποδοσφαιριστής Α τα έκανε όλα αυτά, δεν έχει άλλον. Τι είναι, 5x5. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Νικόκρινο πίσω από την κονσόλα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Ντόλι Αγγελακόπουλο, ο οποίος λείπει και σήμερα.
1: Έχει την κυλίτσα του, περαστικά του, να είσαι πάντα καλή. Όλοι μας.
0: Τι έχεις πει, ρε Μέλανη. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Φρέσκα.
1: Και άμα θέλετε κι εσείς να μπείτε στην παρέα μας, πού θα μας βρείτε.
0: Μπράβο! Μπουρμπουλήθρες Radio Show, θα μας βρείτε στο Facebook.
1: Όχι, έπρεπε να πεις πού θα μας βρείτε. Σου δώσα πάσα.
0: Άγερα, σου δώσω πίσω.
1: Ναι.
0: Πού θα μας βρείτε.
1: Όχι, βρε. Πού θα μας βρουν Στάθη. Πω, ούτε δεις άχρηστη σε αυτό το κομμάτι.
0: Μα να σου πω κάτι, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Πού να το ξέρω.
2: Είναι
0: κόντρα ρόλος.
1: Πάμε πάλι, πάμε πάλι.
0: Τι
1: και άμα
0: κάνουμε.
1: Θέλετε κι εσείς να μας βρείτε,
0: ναι.
1: Πού θα μας βρείτε.
0: Πού θα μας βρούνε, Στάθη.
1: Μπράβο, Μέλανη.
0: Πού,
1: μπράβο,
0: πού,
1: παιδιά.
0: Πού,
1: θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε την αγάπη σας, να μας κάνετε τα like σας, να μας στείλετε.
0: Τα follow σας.
1: Να μας στείλουν follow. Πώς
0: να μας κάνουν follow.
1: Γιατί να μας κάνουν follow.
0: Γιατί να μην μας κάνουν follow.
1: Μέλανη, αφού δεν ασχολείσαι ποτέ με το Instagram.
0: Ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι, παιδιά. Ανεβάζεις μια φορά το χρόνο.
0: Ψέμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική, παρακαλώ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχει φτάσει αυτή η υπέροχη στιγμή να μοιραστώ ένα βάσανο που έχω μεγάλο, το έχω βαθιά μες στην ψυχή μου.
1: Είσαι ένα βάσανο από μόνος
0: σου. Σταμάτα με, να με διακόπτεις, σε παρακαλώ πολύ.
1: Για πες.
0: Ποιες είναι οι καλύτερες παντόφλες ανάλογα την περίσταση?
1: Αχ, πάλι τα ίδια θα πούμε, οι flip-flop, η διχάλα.
0: Τώρα έχω διάφορα όμως, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα
1: πες,
0: προβλήματα.
1: Για πες, για πες.
0: Από το χειμώνα έχω αρχίσει και φοράω αυτές που είναι σαν τσόκαρα, crocs.
1: Αλήθεια? Εσύ? Γιατί, τι σου συμβαίνει?
0: Α, δεν σ' αρέσουνε? Να σου πω κάτι, ούτε εμένα μου αρέσουν καθόλου και τα είχα μόνο για μέσα στο σπίτι.
2: Ούτε για μέσα στο σπίτι δεν κάνουν.
0: Και εγώ έτσι τα ίδια έλεγα, τελικά πήρα, ενέδωσα.
1: Ενέδωσες.
0: Πήρα και ήταν.
1: Μήπως παρέδωσες?
0: Σταμάτα ρε Μέλανη.
1: Κοίτα, μην παρέδωσες.
0: Και αποφάσισα ότι ήταν τέρμα βολικά.
1: Ψυχή.
0: Είναι τέρμα βολικά. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι να φοράω.
1: Τίποτα.
0: Έχω κάποιες διχαλωτές.
1: Ναι.
0: Αυτό το 1-4 διχάλα.
1: Ναι.
0: Έχω αυτές τις crocs.
1: Ναι.
0: Και έχω πάρει και κάτι άλλες που τις έχω για έξω που είναι φελός κάτω και έχουν τα δερματάκια από πάνω.
1: Αυτές να φοράς. Το καλοκαίρι όμως, όχι τώρα ρε Στάθη. Αυτά είναι για Αύγουστο μήνα. Όχι, είναι,
0: κάτι...
1: είναι μαλακά αυτά, είναι πολύ ωραία. Κοίτα, αυτά είναι να τα φοράς Αύγουστο μήνα
0: και καλά.
1: Σε νησί, πολύ δυνατό, πολύ καλό, όχι στην Αθήνα. Καλά,
0: και στην Αθήνα τα φοράω και δεν ξέρω τώρα τι είναι πρωτοφοράω, δηλαδή βγαίνω έξω και δεν ξέρω πια.
1: Γιατί δεν φοράς ένα και ένα?
0: Πάμε σε μουσική παρακαλώ.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Την πιο άγνωστη πληροφορία της Μέλανη.
0: Καλά, πνίξου λίγο εσύ εκεί πέρα.
1: Ήτανε.
0: Όχι, good vibes only έχω.
1: Ήταν ένα από τα δύο, 50-50 και έπεσα έξω.
0: Έχω ένα από τα αγαπημένα μου. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια φιλική συμβουλή από τη φίλη σας τη Μελανή. Με κοιτάς έτσι στάθη.
1: Ναι, ναι.
0: Η ζωή, παιδιά, περνά φίλοι μου, ακροατές μας.
1: Που περνά και χάνεται,
0: η ζωή. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να πιέζει σχέσεις, φιλίες, ενδιαφέροντα ή ακόμα και καριέρες. Αυτά που είναι για σένα δεν χρειάζονται καμία πίεση. Good vibes.
1: Το ξέρεις ότι αυτό είναι το μότο μου, Είναι οι κανόνες του ντουντισμού.
0: Ναι,
1: που είμαι ιδρυτικό μέλος της ομάδας των Dude.
0: Αχα.
1: Και πλέον αυτό είναι το μότο μας. Δεν χρειάζεται να πιέζεις τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ. Good vibes only.
1: Χαλάρωσε, Dude.
0: Έλα, Dude. Πάμε να ακούσουμε μουσική, Dude.

0: Μέλλον Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Φοβάμαι.
0: Το οποίο είναι κάτι που με προβληματίζει. Όταν μπαίνετε στη θάλασσα.
1: Μπαίνουμε.
0: Εγώ δεν είμαι από τους τύπους που μπαίνουν, καταρχήν να το ξέρεις.
1: Αφού κάνεις kite.
0: Κάνω kite με τη στολή που είναι 5-5.
1: Ρε άνθρωπε μου, αλλά φοράς τη στολή. Πάλι δεν νιώθεις το νερό, το κρύο.
0: Τη στολή δεν κρυώνεις καθόλου.
1: Μα πώς γίνεται, τι έχει μέσα.
0: Αυτή είναι η χρησιμότητα της στολής, Μέλλον. Γι' αυτό φοράς στολή, για να μην κρυώνεις.
1: Έχει γούνα.
0: Ναι, Μέλλον, έχει γούνα μέσα η στολή κατάδυσης.
1: Έλα, έλα, για πες, πες.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω,
1: ναι,
0: με ποιο τρόπο εσύ μπαίνεις στη θάλασσα, από αυτούς που κρατάνε αναπνοή τους και φεύγουν ή μπαίνουν σιγά σιγά.
1: Θα σου πω.
0: Αν κάποιος μας ακούει εκεί έξω και είναι από τους παλιούς, υπάρχει ο παπάς.
1: Ο παπάς.
0: Έκανες τον παπά.
1: Είναι αυτό που λέει, πάρ' τον παπά.
0: Ποιος το λέει?
1: Ένα παιχνίδι, κάναμε μικρή.
0: Όχι. Κάθεσαι εκεί πέρα, μπαίνεις στο νερό. Πρέπει να κρατήσεις τα χέρια σου έτσι μπροστά και καλά, σαν να προσεύχεσαι παπάς.
1: Ναι.
0: Και αρχίζεις και περπατάς με σταθερό, αργό βήμα, χωρίς να σταματήσεις καθόλου
1: και
0: μέχρι να βγει το κεφάλι.
1: Και καταλήγεις να περπατάς πάνω στη θάλασσα.
0: Με λένε αυτό, δεν το είχαν κανένας παπάς. Ο σκοπός είναι ότι και καλά μπαίνεις με στο νερό με αργά βήματα και βυθίζεσαι αργά και βασανιστικά.
1: Και γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Γιατί να βασανιστείς έτσι?
0: Τι κάθε μωρέ και της μιλάω. Βασίλη, πάμε σε μουσική. Με έχει συγχύσει αυτό το παιδί.

βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, Στάθη μου. Αγαπητέ μου, Στάθη.
1: Αγαπητή μου, Μελέντη.
0: Πριν με ρώτησες εγώ πώς μπαίνω στη θάλασσα. Εγώ έχω δύο τρόπους. Χρησιμοποιώ και τους δύο, ανάλογα τι κάνω πριν.
1: Και γελάει μόνο η παιδιά. Σκέφτεται το τι κάνει και γελάει.
0: Άκου τώρα να δεις. Αν θέλω να μπω μόνο μια στη θάλασσα, ξέρεις τι θα κάνω.
1: Θα μπεις μόνο μια. Θα τρέξεις.
0: Θα πάω πριν μπω στη θάλασσα, κάνα πεντά λεπτά πριν, θα πάω για τρέξιμο στην ακτή.
1: Είσαι χαζό, παιδί.
0: Οπότε,
1: πας μόνη σου για τρέξιμο στην
0: ναι,
1: ακτή. Δηλαδή,
0: κάνω τρέξιμο, λέω. Α, τώρα για τα επόμενα πέντε λεπτά θα τρέξω. Θα κάνω τρεις φορές την ακτή πέρα δόθε. Τρέχω, υδρώνω, ζεσταίνομαι τόσο πολύ που μπαίνω μόνο μια στη θάλασσα.
2: Ήθελες και μόνο μια. Μετά από μισή ώρα.
1: Να σου πω, γιατί δεν πηγαίνεις στο σπίτι σου τρέχοντας μέχρι την παραλία.
0: Θα σου πω.
1: Μετά, αφού στεγνώσεις, ξανατρέχεις 5 λεπτά για να ξαναπείς.
0: Ναι, εννοείται. Άμα θέλω να μπω μόνο μια. Άμα θέλω να μπω αργά, θα σου πω τι κάνω.
1: Περπατάς 5 λεπτά την ακτή.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε, θα σου πω το part 2.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας πω το part 2. Στάθη Μακούς.
1: Είμαι όλος δικός σου, Μελάνη.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
1: Έχεις φαγωθεί να μου λες άκου να δεις και κάθε φορά με τρυπάει λίγο στον εγκέφαλο του το άκου να δεις.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Κάθε φορά που το λες με τρυπάει.
0: Σας είπα πριν ότι για να μπω εγώ πάρα πολύ γρήγορα, έτσι συζητάμε, πώς μπαίνουμε στη θάλασσα, ρε παιδί μου, τώρα που κάνει και ζέστη κτλ. Για να μπω πάρα πολύ γρήγορα στη θάλασσα, μόνο μια που λέμε, πρέπει να πω για τρέξιμο πρώτα.
1: Εσύ μόνο το λες.
0: Λοιπόν, αν θέλω όμως να μπω αργά, πρέπει να έχω κοιμηθεί πριν. Αν κοιμηθώ και μετά θέλω να βουτήξω γιατί ζεσταίνομαι, δεν μπορώ να μπω γρήγορα. Οπότε μπαίνω σαν τη γιαγιά μου. Πάω σιγά σιγά, βάζω λίγο νεράκι
1: δηλαδή,
0: στην παλάμη.
1: Γιαγιά σου πριν κοιμάται.
0: Ναι, συνήθως.
2: Γιαγιά σου δεν
0: νομίζω. Βάζω λίγο νεράκι στην παλάμη.
1: Η γιαγιά της αποκλείεται.
0: Βάζω πρώτα.
2: Μπαίνει σαν το ράμπο μέσα.
1: Η γιαγιά της μπαίνει με έρπιν. Πηγαίνει και ξαπλώνει. Και περνάει κάτω από τις ξαπλώστρες.
0: Όχι, όχι, κάνω αυτό. Παίρνεις λίγο νεράκι με το χέρι, ρίχνεις πρώτα στον ένα νόμο. Κάνεις ένα βήμα. Παίρνεις λίγο νεράκι, ρίχνεις στον άλλο νόμο. Κάνεις άλλο ένα βήμα. Κάπως έτσι. Αλλά αυτό μόνο άμα έχω κοιμηθεί. Εσύ, Στάθη, πώς μπαίνεις στη θάλασσα?
1: Δεν μπαίνω.
0: Πετώντας.
1: Δεν μπαίνω.
0: Ποτέ.

0: επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλή Φρέσ. Είμαστε εδώ, κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις, Μέλανη.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Ανυπομονώ Στάθη. Πάντα για αυτό το κομμάτι.
0: Μα δεν με προσέχεις. Κάθεσαι και παίζεις εκεί πέρα με το κουτάκι σου. Λοιπόν, ακούστε με. Ο μέσος άνθρωπος, λέει, θυμάται περίπου το 20% από όσα ακούει.
1: Περίπου το 20%.
0: Εγώ θυμάμαι, νομίζω, ένα 5% από αυτά που ακούω. Και από αυτά που βλέπω, ένα 2%.
1: Εσύ με λένε, δεν δίνεις καμία σημασία να σου μιλάνε.
0: Όχι, καθόλου. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εδώ πέρα καθόμαστε και μιλάμε και μετά από λίγο είναι στον κόσμο τους και γυρίζει.
0: Είπε ο Στάθης, ο οποίος παίζει με το κουτάκι του ακόμα.
2: Συνεχίζει και παίζει.
1: Παιδιά, έχει χαλάσει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε καινούργια. Δεν πειράζει.
1: Θα αγοράσουμε άλλο.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική. Έλα, μωρέ, Στάθη, να κάνουμε εκπομπή, να τελειώνουμε. Έλα, δώσε εμένα αυτό.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.
1: Να το κάνουμε σωστά τώρα.
0: Τι θες?
1: Πες το εσύ για να σου δώσω χρόνο.
0: Α, οκ. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε. Μαζί που το έκανα και σινιάλογο του Βασίλη.
0: Ο Βασίλης έχει ανοίξει τα μάτια του. Έχει ακουμπήσει και απλά κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια.
1: Επιβεβαιώνει αυτό που κάναμε, που είπαμε πριν.
0: Ποιο?
1: Ότι ακούει το 20%.
0: Οπότε τίποτα, ο Βασίλης.
1: Το 20% από αυτό που του είπα ήταν 0, γιατί του έκανα νόημα.
0: Ισχύει.
1: Οπότε δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε, Μέλλανη, θα το κάνω μόνος μου.
0: Εντάξει, και εγώ θέλω να σου πω που θα μας βρείτε, ρε παιδί μου.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλλανη?
0: Α, πολύ ωραία. Μπράβο τα αγόρια μου. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε και Instagram, αγαπητοί μας ακροατές. Μπορείτε να μας βρείτε και εκεί και να μας στείλετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας.
1: Έχουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια τέλεια υπερεκπομπή, έφτασε στο τέλος της.
1: Υπερεκπομπάρα.
0: Γεμάτη με tips από Μέλανη Μιλένοβα και good vibes only.
1: Oh my god.
0: Βασίλη Incognito που δεν ακούει το 87% από όσα του λέμε και κρατάει ένα 13%.
1: Τι 13% καλά, εγώ νομίζω ένα 0,13% μπορεί να ακούει.
2: Σας βαρέθηκα.
0: Σας ηχάθηκα, ως εδώ, στο λαιμό μου κάθεστε. Σταμάτα με να μιλάς έτσι στο φίλο το Βασίλη, εσύ να φύγεις. Φίλε,
1: τώρα
0: Βασίλη,
1: δεν του έλεγες παιδί μου ότι βαρέθηκες να τον ακούς.
0: Εγώ βλέπω
2: συμβόλαιο για τα επόμενα 20 χρόνια, εσύ δεν ξέρω.
1: Και εγώ, γιατί εγώ θα ζω στα επόμενα 20 χρόνια.
0: Μπράβο Μέλανη, ωραίος τρόπος. Να μας χτυπήσεις εκεί που πονάει δηλαδή.
1: Ήταν πολύ καλά. Συγχαμερή
0: νεολαία.
2: Νεολαία,
0: τι περιμένεις.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες ήρθε στο τέλος της. Ένα μένει να πούμε.
0: Τι.
1: Bye.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

0: καρδιά μου.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Αρχίζει η κρίσιμη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και το Υπουργείο θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση. Παράλληλα, θα παραδώσει ενημερωτικό σημείωμα στους κοινωνικούς εταίρους, στο οποίο θα καταγράφονται βήμα προς βήμα οι αλλαγές οι οποίες περιλαμβάνονται στο προτινόμενο νομοσχέδιο. Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί των κοινωνικών εταίρων αναμένεται να αρχίσουν να τίθενται από την επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 28 Αυγούστου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κυβερνητική πρόταση αποτελεί την βάση ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος επί του θέματος. Υπογράμμισε ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι πιο δίκαιες συντάξεις με μεγαλύτερη προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων, καθώς και η διατήρηση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις επόμενες γενιές. ΣΕΚ και ΠΕΟ ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι Γενικοί Γραμματείς της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, Ανδρέας Μάτσας και Σωτηρούλα Χαραλάμπους, υπογράμμισαν πως δεν είναι δυνατόν 2 μήνες μετά την τελευταία συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να βρίσκονται ακόμη στο περίμενε όσον αφορά το νομοσχέδιο. Η κυρία Χαραλάμπου σημείωσε ότι από τον Ιούνιο δόθηκε η υπόσχεση για αποστολή του σχετικού νομοσχεδίου, προσθέτοντας ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν έλαβαν οτιδήποτε. Ανέφερε πως δεν μπορεί κανείς να παίζει με το συνταξιοδοτικό ούτε με τους ανθρώπους. Από πλευράς του, ο κύριος Μάτσας τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού δεν μπορεί να γίνει ούτε με εικασίες ούτε με καταπροσέγγιση σχεδιασμούς. ΣΕΚ και ΠΕΟ ζητούν ολιστική μεταρρύθμιση, επαρκείς συντάξεις και απαντήσεις για το 12% τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα ταμεία προνοίας. Αισιόδοξος ότι το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα θα βελτιώσει τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου. Όπως ανέφερε, ήρθε η ώρα να προσαρμοστεί το σύστημα στις σημερινές απαιτήσεις με δίκαιο επιμερισμό κόστους και ωφέλους μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Ο κύριος Αντωνίου πρόσθεσε ότι η ΟΕΒ έχει καλέσει κορυφαίους Κύπριους εμπειρογνώμονες για την τεχνική ανάλυση του σχεδίου, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σημερινή συζήτηση θα περιοριστεί στο σκέλος του πρώτου πυλώνα, δηλαδή στο Γενικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην ορίμανση και στην πρόοδο υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη. Ο κ. Λετιμπιώτης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο με γεωπολιτικές πτυχές και υψηλή τεχνική και οικονομική πολυπλοκότητα και υπογράμμισε την συμμετοχή στο έργο της γαλλικής εταιρείας Meritian με τεράστια εμπειρία. Επεσήμανε ότι υπάρχει τακτική επαφή των κυβερνήσεων Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας σε ανώτατο επίπεδο, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ιεράρχηση σε πολύ υψηλό επίπεδο του συγκεκριμένου έργου. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προκλήσεων και παρεμπόδισης του έργου από τουρκικής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπέδειξε ότι πρόκειται για έργο κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως το συγκεκριμένο γεγονός καταδεικνύει την πλήρη αλληλεγγύη των Βρυξελών στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις προσπάθειες που καταβάλει με στόχο την άρση της ενεργειακής της απομόνωσης. Πέραν των 100 κτηνοτροφικών μονάδων στις οποίες έγιναν θανατώσεις ζώων λόγω του αυθόδου πυρετού, έχουν ήδη αποζημιωθεί, όπως ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Σενέκης. Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι περιπτώσεις που εκκρεμούν μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, εκτιμώντας πως το ζήτημα θα κλείσει οριστικά τις επόμενες ημέρες. Όπως τόνισε, έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά ώστε να μπορέσουν οι χτινοτρόφοι να επαναδραστηριοποιηθούν σταδιακά και να καλυφθεί μεγάλο μέρος των χαμένων εισοδημάτων τους. Ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι αναμένεται και η σχετική μελέτη της Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του χτινοτροφικού τομέα υπό τον Σταύρο Μαλά, με στόχο την πλήρη επαναδραστηριοποίηση του τομέα σε μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη βάση. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές όσον αφορά την ασφάλειά του, διαμηνύει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον απόϊχο των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικής βάσης στην βορειοδυτική Συρία, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Δαμασκός ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Υπογράμμισε πως το Τελ Αβίβ προειδοποίησε κατ' επανάληψη τη Συρία ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις, σημείωσε ο Νετανιάχου, για να προσθέσει πως το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές. Από πλευράς της, η τουρκική κυβέρνηση κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς από πλευράς του Ισραήλ. Ισχυρίζεται ότι η επιδίωξη της Ισραηλινής κυβέρνησης είναι να νομιμοποιήσει τις παράνομες αεροπορικές της επιδρομές, οι οποίες έχουν ως στόχο την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η νέα αντιπαράθεση προσθέτει ένα ακόμη μέτωπο στις ήδη τεταμένες σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Θα επηρεαστούν κυρίως περιοχές στα ορεινά και στο εσωτερικό. Τοπικά η ένταση της βροχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σοβαρό περιστατικό με επιθέσεις εναντίον διανομέων φαγητού σημειώθηκε χθες βράδυ στην Πάφο, με την αστυνομία να διερευνά μεταξύ άλλων υπόθεση ληστείας, επίθεσης και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου, καθώς και κοινής επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 8:40 το βράδυ, 26χρονος διανομέας μετέβησε περιοχής του Μουτάλου για να παραδώσει παραγγελία φαγητού. Κατά την άφιξή του, άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συνοδευόταν από ακόμη τρία πρόσωπα, αρνήθηκε να πληρώσει την παραγγελία και στη συνέχεια επιτέθηκε στον 26χρονο, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του. Ο διανομέας ενημέρωσε άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στο σημείο φέρεται να έφτασαν περίπου 10 άγνωστοι άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων φαίνεται να κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα. Ακολούθησε επίθεση εναντίον των διανομέων, ενώ οι δράστες φέρεται να έριξαν στο έδαφος και να προκάλεσαν ζημιές στις μοτοσυκλέτες τους. Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν 4 από τους άγνωστους επιβιβάστηκαν σε όχημα και κατευθύνθηκαν προς το Μούταλο. Εκεί εντόπισαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας. 3 από τους άγνωστους εξήλθαν του οχήματος και του επιτέθηκαν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, προτού εγκαταλείψουν τη σκηνή και τραβούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά 5 διανομείς. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου εξετάστηκαν από τον επικαθήκοντη ιατρό. Διαπιστώθηκε ότι έφεραν διάφορες κακώσεις. 4 από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για διαλεύκαση της υπόθεσης και εντοπισμό των εμπλεκομένων. Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες, επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πυρκαγιών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία Πάφου. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση εμπριστών. Θεωρούν μάλιστα πως η δράση εμπριστών παρουσιάζει το ίδιο modus operandi σε συγκεκριμένες περιοχές. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερα με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Τα αρμόδια τμήματα αξιοποιούν πλέον όλα τα σύγχρονα μέσα για εντοπισμό των δραστών μέσω καμερών, περιπολιών καθώς και αεροσκαφών που περιπολούν και καταγράφουν εικόνες. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αυγή σε καφεστιατόριο που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνη στον Παχίαμο. Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στον εξοπλισμό του καφεστιατορίου και σε μέρος του κτηρίου. Συνάντηση με τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους είχε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος, ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, την οποία απασχόλησαν θέματα που απασχολούν τον Δήμο και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου από τη λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου και οχληρών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή σε γειτονικές κοινότητες, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας επαρχιακού καταφυγίου εγκαταλελειμμένων ζώων. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου το κυνήγι Φάσας την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρά τους στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Για την Αλβανία αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή της Πάφος FC, καθώς στις 10 το πρωί πέταξε από το αεροδρόμιο Πάφου με προορισμό τα Τίρανα. Η Πάφος μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Dynamo City στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του UEFA Conference League. Η ΑΕΚ Αθηνών έκανε το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στο Champions League μετά από 8 χρόνια αποσπώντας ισοπαλία 0-0 από τη Λεύσκη στη Σόφια. Η ρεβάνς για τους πρωταθλητές Ελλάδας θα είναι στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Θρασιβουλίδου Ραφαέλα που βρίσκεται στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60, 200 μέτρα πριν από το μολ έναντι του Κόσμος Bowling στην κάτω Πάφο. Τσέλε Πουλένια που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 91, δρόμος Λυκείου Κίκου πριν από τα φώτα του Roundabout προς Λεμεσό στην Πάφο. Και Γαβρίλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού και αργότερα πιθανόν και στα ανατολικά αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς 3 από 4 και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

λακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Κόσμος 95.2.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: σχέσεις.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Την πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Υπάρχει ένα ελληνικό χωριό που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Το πανέμορφο χωριό του Πιλίου που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς. Λάφκος λέγεται το χωριό αυτό. Είναι ένα από τα χωριά του Πιλίου που θα συναντήσεις αν κατευθυνθείς προς την νότια πλευρά. Πρόκειται για ένα γραφικό χωριό που έχει διατηρήσει το χαρακτήρα του και δεν έχει αλλάξει καθόλου στο πέρασμα του χρόνου. Πρόκειται για ένα πραγματικό ησυχαστήριο, λίγο απομονωμένο από τα πιο γνωστά χωριά του Πιλίου. Στο χωριό αυτό δεν θα δεις αυτοκίνητα αφού απαγορεύονται. Έξω από το χωριό υπάρχει ένα τεράστιο χώρο στάθμευση όπου μπορείς να παρκάρεις και να απολαύσεις τα σοκάκια του χωριού με τα πόδια. Εμείς οι τεμπέληδες πρέπει να αποφασίσουμε τι είμαστε. Είμαστε περισσότερο τεμπέληδες ή περισσότερο γραφικοί. Γιατί αν είμαστε περισσότερο γραφικοί, μπορούμε να πάμε.

0: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσανε. Λέμε ότι εμείς είμαστε έξυπνοι, άλλοι είναι χαζοί, άλλοι είναι πιο έξυπνοι, άλλοι πιο χαζοί. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα top 10 και ίσως και λίγο μεγαλύτερο για τις χώρες με το χαμηλότερο IQ παγκοσμίως. Ο παγκόσμιος μέσος όρος IQ είναι 82,12. Ο μέσος όρος. Ποιες λοιπόν είναι οι χώρες με χαμηλότερο IQ? Το πράσινο ακροτήρι, πρώτα απ' όλα, με 52,5. Η Γουατεμάλα, 47,72. Λιβερία, Σιέρα Λεόνε, μέσος όρος 45,7. Στο Νεπάλ, παιδιά, 42,99. Και τώρα πείτε μου, στο Νεπάλ τι ομάδα είναι? Βλέπετε, μόνο του πάει.

Οι χρήστες του TikTok ξοδεύουν πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Το TikTok είναι ένας ψηφιακός κολοσσός που εχμαλώτησε για τα καλά την προσοχή και το δημιουργικό πνεύμα εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια, τώρα παίρνει κανένα στα σοβαρά το TikTok? Αλήθεια, εγώ άμα δω κάτι στο TikTok το θεωρώ ότι είναι για γέλια. Δηλαδή, βλέπω ένα τραγούδι στο TikTok που κάποιο προωθεί τη δουλειά του κύλα. Εντάξει, κατάλαβα, το τραγούδι είναι για τα μπάζα και έδωσε λεφτά στο TikTok για να το προωθήσει. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου σε κάτι σοβαρό που μπορεί να κάνει κάποιο κάτι σοβαρό στο TikTok. Αλήθεια τώρα σας λέω. Αν ήθελε κάποιο να κάνει κάτι πιο σοβαρό στο TikTok, θα το έκανε. Δηλαδή, okay. Και γι' αυτό και οι αναγνώστες του TikTok, οι συνδρομητές του TikTok, είναι κυρίως παιδιά μέχρι 15-17 χρονών, 20. Έχει και πολύ μεγαλύτερο, συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι εκεί είναι το target group. Περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες αυτή την εφαρμογή έχει φέρει επανάσταση με τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν. Γελάω. Ωστόσο, πίσω από τη βιτρίνα κρύβεται ένα επικερδές οικοσύστημα. Όχι, το κάνανε γιατί είχαν καλή καρδιά. Κανείς δεν βγάζει λεφτά πίσω από αυτά. Όχι. Προς Θεού.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιο Κόσμος. Παραδόθηκε σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους το προτινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Το νομοσχέδιο, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικό πλαίσιο, παραδόθηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μαρίνο Μουσούτα. Ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση από τον αναλογιστή και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Σημείωσε ότι είναι δεκτές όλες οι εισηγήσεις εφόσον δεν αλλοιώνεται η βασική σοφία του σχεδίου και οποιαδήποτε πρόταση για πρόσθετη δαπάνη να συνοδεύεται από υποχρεωτικά από πρόταση ισόπωσης μείωσης. Όπως είπε ο κ. Μουσούτας, το επόμενο χρονικό διάστημα το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και για την τελική ψήφιση του. Στόχος, υπογράμμισε, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων επιφυλάχθηκαν να προβούν σε τοποθετήσεις αφού μελετήσουν διεξοδικά τον νομοσχέδιο. Στις 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η νέα συνεδρία του Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία θα διεξαχθεί συζήτηση για το προτινόμενο νομοσχέδιο. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στοχεύει σε περισσότερη δικαιοσύνη, επάρκεια και ασφάλεια για κάθε γενιά, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του, ανέφερε ότι παρουσιάστηκε στους κοινωνικούς εταίρους το πλαίσιο της μεταρρύθμισης, την οποία χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική αλλαγή στο συνταξιοδοτικό σύστημα από το 1980. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: πιο αξιοπρεπείς συντάξεις σήμερα και ένα βιώσιμο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων για το αύριο. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον πρόεδρο, δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ στόχος είναι και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους νέους, τις μητέρες που διέκοψαν την εργασία τους για την ανατροφή των παιδιών τους, τα άτομα με αναπηρία και τις επόμενες γενιές. Χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντικό κεφάλαιο του κυβερνητικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι εντάσσεται μεταξύ άλλων στη φορολογική μεταρρύθμιση, τις αλλαγές στα επιδόματα για άτομα με αναπηρίες, τη συμφωνία για την ΑΤΑ και τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην ορίμανση και στην πρόοδο υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη. Ο κ. Λετιμπιώτη σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο με γεωπολιτικές πτυχές και υψηλή τεχνική και οικονομική πολυπλοκότητα και υπογράμμισε τη συμμετοχή στο έργο της γαλλικής εταιρείας Meridiam με τεράστια εμπειρία. Επεσήμανε ότι υπάρχει τακτική επαφή των κυβερνήσεων Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας σε ανώτατο επίπεδο, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ιεράρχηση σε πολύ υψηλό επίπεδο του συγκεκριμένου έργου. Πέραν των 100 κτηνοτροφικών μονάδων, στις οποίες έγιναν θανατώσεις ζώων λόγω του αυθόδους πυρετού, έχουν ήδη αποζημιωθεί, όπως ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Σενέκης. Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι περιπτώσεις που εκκρεμούν μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού, εκτιμώντας πως το ζήτημα θα κλείσει οριστικά τις επόμενες μέρες. Όπως τόνισε, έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να επαναδραστηριοποιηθούν σταδιακά και να καλυφθεί μεγάλο μέρος των χαμένων εισοδημάτων τους. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές όσον αφορά την ασφάλειά του, διαμηνύει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον απόϊχο των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικής βάσης στη βόρειο-δυτική Συρία, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Δαμασκός ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Υπογράμμισε πως το Τελ Αβίβ προειδοποίησε κατ' επανάληψη στη Συρία ότι σε μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποίησεις, σημείωσε ο Νετανιάχου, για να προσθέσει πως το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές. Από πλευράς της, η τουρκική κυβέρνηση κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς από πλευράς του Ισραήλ. Ισχυρίζεται ότι η επιδίωξη της Ισραηλινής κυβέρνησης είναι να νομιμοποιήσει τις παράνομες αεροπορικές της επιδρομές, οι οποίες έχουν ως στόχο την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η νέα αντιπαράθεση προσθέτει ένα ακόμη μέτωπο στις ήδη τεταμένες σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ. Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Επηρεάζονται κυρίως περιοχές στα ορεινά και στο εσωτερικό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σοβαρό περιστατικό με επιθέσεις εναντίον διανομένου φαγητού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πάφο, με την αστυνομία να διερευνά μεταξύ άλλων υπόθεση ληστείας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου, καθώς και κοινής επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 8:40 το βράδυ, 26χρονος διανομέας μετέβη σε περιοχή του Μουτάλου για να παραδώσει παραγγελία φαγητού. Κατά την άφηξή του, άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συνοδευόταν από ακόμη τρία πρόσωπα, αρνήθηκε να πληρώσει την παραγγελία και στη συνέχεια επιτέθηκε στον 26χρονο, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του. Ο διανομέας ενημέρωσε άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στο σημείο φέρεται να έφτασαν περίπου 10 άγνωστοι άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων φαίνεται να κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα. Ακολούθησε επίθεση εναντίον των διανομένων, ενώ οι δράστες φέρεται να έριξαν στο έδαφος και να προκάλεσαν ζημιές στις μοτοσυκλέτες τους. Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν 4 από τους άγνωστους επιβιβάστηκαν σε όχημα και κατευθύνθηκαν προς τον Μούταλο. Εκεί εντόπισαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας. 3 από τους άγνωστους εξήλθαν του οχήματος και του επιτέθηκαν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν να το αποσπάσουν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο προτού εγκαταλείψουν τη σκηνή. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά 5 διανομείς. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, που εξετάστηκαν από τον επικαθήκον γιατρό. 4 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι, πήραν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες, επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πικαριών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία μας. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκύριακο, ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση εμπριστών. Μάλιστα, θεωρούν πως η δράση εμπριστών παρουσιάζει το ίδιο μοντέλο σε συγκεκριμένες περιοχές. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι οι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις, ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερες πληροφορίες με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται εκ πρώτης όψεως πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφεστιατόριο που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Παχίαμο. Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στον εξοπλισμό του καφεστιατορίου και σε μέρος του κτηρίου. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές, απευθύνει με σημερινή ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρα στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν να το τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Για την Αλβανία, αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή της Πάφος ΕΦΣΥ, καθώς στις 10 πέταξε από το αεροδρόμιο Πάφου με προορισμό τα Τίρανα. Η Πάφος μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Σίτη στο πρώτο παιχνίδι των play-off του UEFA Conference League. Η ΑΕΚ Αθηνών έκανε το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στο Champions League μετά από 8 χρόνια, αποσπώντας ισοπαλία 0-0 από τη Λεύσκη της στη Σόφια. Η ρεβάνς για τους πρωταθλητές Ελλάδας θα είναι στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Ραφαέλα Στρασιβουλίδου, που βρίσκεται στην Αποστόλου Παύλου, και της Λένιας Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην πόλη Χρυσοχούς θα εφημερεύει το φαρμακείο του Γιάννη Γαβρίου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 23 στα παράλια, γύρω στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μπορείτε να ακούσετε στις 6.

0: You got something.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Στο Tower Electrical Bafos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Bafos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στοχεύει σε περισσότερη δικαιοσύνη, επάρκεια και ασφάλεια για κάθε γενιά, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του, ανέφερε ότι παρουσιάστηκε στους κοινωνικούς εταίρους το πλαίσιο της μεταρρύθμισης, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική αλλαγή στο συνταξιοδοτικό σύστημα από το 1980. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: πιο αξιοπρεπείς συντάξεις σήμερα και ένα βιώσιμο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το αύριο. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον πρόεδρο, δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ στόχος είναι και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους νέους, τις μητέρες που διέκοψαν την εργασία τους για την ανατροφή των παιδιών τους, τα άτομα με αναπηρία και τις επόμενες γενιές. Χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση σημαντικό κεφάλαιο του κυβερνητικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι εντάσσεται μεταξύ άλλων στη φορολογική μεταρρύθμιση, τις αλλαγές στα επιδόματα για άτομα με αναπηρίες, τη συμφωνία για την ΆΤΑ και τις αυξήσεις των κατώτατων μισθών. Ο πρόεδρος τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρεί με βάση τις αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού, συνδυάζοντας, όπως είπε, μια ανταγωνιστική οικονομία με ισχυρό κοινωνικό κράτος, δημοσιονομική υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια για αλλαγές που, όπως ανέφερε, αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Παραδόθηκε το πρωί στους κοινωνικούς εταίρους το προτινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. Το νομοσχέδιο, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικό πλαίσιο, παραδόθηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μαρίνο Μουσούτα. Ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση από τον αναλογιστή και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Σημείωσε ότι είναι δεκτές όλες οι εισηγήσεις, εφόσον δεν αλλοιώνεται η βασική φιλοσοφία του σχεδίου και οποιαδήποτε πρόταση για πρόσθετη δαπάνη να συνοδεύεται υποχρεωτικά από πρόταση ισόπωσης μείωσης. Όπως είπε ο κ. Μουσούτας, το επόμενο χρονικό διάστημα το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και για την τελική ψήφισή του. Στόχος, υπογράμμισε, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων επιφυλάχθηκαν να προβούν σε τοποθετήσεις αφού μελετήσουν διεξοδικά το νομοσχέδιο. Στις 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η νέα συνεδρία του Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία θα διεξαχθεί συζήτηση για το προτινόμενο νομοσχέδιο. Τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην ορίμανση και στην πρόοδο υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη. Ο κ. Λετιμπιώτη σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο με γεωπολιτικές πτυχές και υψηλή τεχνική και οικονομική πολυπλοκότητα και υπογράμμισε τη συμμετοχή στο έργο της γαλλικής εταιρείας Meridiam με τεράστια εμπειρία. Επισήμανε ότι υπάρχει τακτική επαφή των κυβερνήσεων Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας σε ανώτατο επίπεδο, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ιεράρχηση σε πολύ υψηλό επίπεδο του συγκεκριμένου έργου. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προκλήσεων και παρεμπόδισης του έργου από τουρκικής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπέδειξε ότι πρόκειται για έργο κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως το συγκεκριμένο γεγονός καταδεικνύει την πλήρη αλληλεγγύη των Βρυξελών στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις προσπάθειες που καταβάλει με στόχο την άρση της ενεργειακής της απομόνωσης. Πέραν των 100 κτηνοτροφικών μονάδων στις οποίες έγιναν θανατώσεις ζώων λόγω του αφθόδους πυρετού, έχουν ήδη αποζημιωθεί, όπως ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Σενέκης. Σημείωσε ότι οι περιπτώσεις που εκκρεμούν μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, εκτιμώντας πως το ζήτημα θα κλείσει οριστικά τις επόμενες μέρες. Όπως τόνισε, έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσοστά να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να επαναδραστηριοποιηθούν σταδιακά και να καλυφθεί μεγάλο μέρος των χαμένων εισοδημάτων τους. Ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι αναμένεται και η σχετική μελέτη της Επιστημονικής Επιτροπής για την συγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα υπό τον Σταύρο Μαλά, με στόχο την πλήρη επαναδραστηριοποίηση του τομέα σε μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη βάση. το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές όσον αφορά την ασφάλειά του, διαμηνύει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον απόϊχο των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικής βάσης στη βόρειο-δυτική Συρία, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Δαμασκός ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Υπογράμμισε πως το Τελ Αβίβ προειδοποίησε κατ' επανάληψη τη Συρία ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις, σημείωσε ο Νετανιάχου, για να προσθέσει πως το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σοβαρό περιστατικό με επιθέσεις εναντίον διανομένων φαγητού σημειώθηκε χθες βράδυ, με την αστυνομία να διερευνά μεταξύ άλλων υπόθεση ληστείας, επίθεσης με πρόκληση, πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου, καθώς και κοινής επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 8:40 χθες βράδυ, 26χρονος διανομέας μετέβη σε περιοχή του Μουτάλου για να παραδώσει παραγγελία φαγητού. Κατά την άφηξή του, άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συνοδευόταν από ακόμη τρία πρόσωπα, αρνήθηκε να πληρώσει την παραγγελία και στη συνέχεια επιτέθηκε στον 26χρονο, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του. Ο διανομέας ενημέρωσε άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στο σημείο φαίνεται να έφτασαν περίπου 10 άγνωστοι άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων φαίνεται να κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα. Ακολούθησε μια επίθεση εναντίον των διανομέων. Οι δράστες φαίνεται να ρίξαν στο έδαφος τις μοτοσυκλέτες και να προκάλεσαν ζημιές. Το περιστατικό είχε και συνέχεια όταν 4 από τους άγνωστους επιβάστηκαν σε όχημα και κατευθύνθηκαν προς το Μούταλο. Εκεί εντόπισαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας. 3 από αυτούς εξήλθαν του οχήματος και του επιτέθηκαν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν να το αποσπάσουν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο προτού εγκαταλείψουν τη σκηνή και τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά 5 διανομείς, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο που εξετάστηκαν από γιατρούς. Διαπιστώθηκε ότι έφεραν κακώσεις. 4 από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες, επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πυρκαγιών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία Πάφου. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση έμπριστων. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι οι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερες πληροφορίες με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται εκ πρώτης όψεως πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφεστιατόριο που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον ναό του Αγίου Ραφαήλ στον Παχίαμο. Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στον εξοπλισμό του υποστατικού και σε μέρος του κτηρίου. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με ανακοίνωση το Τμήμα Δασών με αφορμή την άνδραξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρά τους στις περιοχές όπου κυνηγούν. Για την Αλβανία αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή της Πάφος ευσύ, καθώς στις 10 πέταξε από το αεροδρόμιο Πάφου με προορισμό τα Τίρανα. Η Πάφος μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Σίτι στο πρώτο παιχνίδι των play-off του UEFA Conference League. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Ραφαέλας Στρασιβουλίδου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου και της Λένιας Τσέλεπου στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Γιαννάκη Γαβριήλ.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει έθριος με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, θα είμαι κοντά στις επόμενες 2 ώρες. Κρατήστε δυνάμεις, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

Χωρίς υπεκφυγές, ντροπές και τα λοιπά, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητούς, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπιστικής Δράσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1923 αυτό,

Γιορδάνη σας αγαπητός, είμαστε, με συγχωρείτε, ζωντανή εκπομπή, είναι στα Summer Edition Tips. Το αλκοόλ, θέλω να σας πω, δεν αντικαθιστά το νερό, μη τυχόν και μου πει κανείς καμιά τέτοια κουλαμάρα. Ειδικά με ζέστη, φρόντισε να πίνεις νερό παράλληλα, αν θες να καταναλώσεις αλκοόλ, και μην σε καμία των περιπτώσεων σκεφτείς ότι έχεις πει αρκετές μπυρίτσες ή αλκοολούχα και είσαι καλυμμένος και ενυδατωμένος. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος, πήγα διακοπές, all inclusive. Τελικά το all ήταν οι θερμίδες. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Χαλάλι, κομμάτια να γίνει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θέλω να σας προτείνω για σήμερα την ταινία «Όσα δεν λέγονται». Θα την βρείτε στη μεγάλη οθόνη, κινείται με τους πρωταγωνιστές Κάρλο και Ελίζα, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν έναν επιτυχημένο γάμο. Κάτι μου θυμίζει, αλλά η καθημερινότητα έχει αρχίσει να τους απομακρύνει, να τα μας. Ένα ταξίδι στην Ταγέρη με φίλους υποτίθεται ότι θα ανανεώσει τις σχέσεις τους, ωστόσο η εμφάνιση όμως μιας νεαρής φοιτήτριας του Κάρλο φέρνει στην επιφάνεια μυστικά επιθυμίες και αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon. Τι να πούμε για αυτούς τους τρεις ηθοποιούς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μια οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πολύ άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World Behind.

εγώ, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε 2 ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

άγγελο το κορμί. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition, για όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν και ό,τι εσείς ζητήσετε. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Δευτεροημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, τις οποίες μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής, στο 6980 19 29 51. Έρχεται αμέσως τώρα η καλύτερη ελληνική μουσική.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM Summer Edition. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ακούσαμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Or least from... Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.